Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. No αλίμητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν